Βάγα χωβήρισα, δερεσέι πονά βασε τορμέντορα. Νερεμπιό γιωγάβα, κουί ποτε κουρούβα ρόσα πτάιτε. Δερεκέβα νάι ποκού, ο μην πηγιά κουέρα, ο μην πηγιωάβα, κουν δερεσα σέγουι, ήνια πσεν μπάβα πτουν πηγιαδε.

Κρυβάγα χωβήρισα, τερσέι πονά βασε τορμέντονα. Νερεμπέο γιωγάβα, κουί ποτε κουρούβα ρόσα πλτάιτε. Τερεκέβαν άνυποκου, ο μην πήγια κουέρα, ο μην πηγιωάβα, κουν τερεσασέγουι, ήνια πλσέν βάβα πλτούν πήγια λέει.